0: Jackson.
1: Θα πει ένα μακά που είναι που ελένιε.
2: Με ένα μακά.
0: Όχι, αφήνω μέσα το που ελένιε. Εμέ, πατώ με, πατώ, πατώ.
2: Απέρα λουλού.
0: Αμέ λουλουλά.
2: Απέρα λουλού.
0: Βουαλα τίγκα. Κουτσίγμα μπελάρι. Μάνε να σάμα.